Θες να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να τη βρω. Αλλά μου είχε πει αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πως να ψάξω να

και βγάλα για τα κρυμμένα. Με πονάει που σ' αγαπώ. Όμως νιώθω λίγο μόνος. Περισσεύει λέει ο πόνος. Μοναξιά δεν σε μπορώ.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει.

πάλι φτάσαμε στο τέρμα. Πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δεν χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο πνεύμα.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και σ'

πήγε κολλήσει μαζί σου τα πήρε. Κι άφησε πίσω σου χιλιάδε κενά. Και το μυαλό μου, την ψυχή και η καρδιά μου. Και τα δωμάτια του σπιτιού αδιανά. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα. Υπήρξε αδικημένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα. Τα είχες φαίνεται απ' την πρώτη στιγμή. Απ' την πρώτη στιγμή.

0: Έφυγες κολλές μαζί σου τα πήρες. Ελπίδες, όνειρα και άλλα πολλά. Και μην με αδειά εντελώς το...
1: Ελληνική ηχό, Grecian Echoes, Boston.
0: Και δίχως καρδιά.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη, να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό στο όνομά

Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνε.

6 το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Καβάλισε στη μουσική και πέρασε στη θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια βλή

ύστερα σε ένα φορτηγό κουβάλα και στην πρίκα σου. Που φύλαγες μια ζωή

Ας ακούσουμε το απόσπασμα από την Ευαγγελική Περικοπή σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Όταν συγκεντρώθηκε κοντά στον Ιησού πολλοίς κόσμος που έρχονταν από διάφορες πόλεις, εκείνος τους είπε μια παραβολή. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει το σπόρο του. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο, όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα σε αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος. Φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει. Οι μαθητές του τότε το ρώτησαν, τι σημαίνει η παραβολή αυτή. Εκείνος τους απάντησε, σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίζετε τα μυστήρια της βασιλείας του, ενώ στους υπολείπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάξουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούν αλλά να μην καταλαβαίνουν. Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο του Θεού, έρχονται όμως ύστερα ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν το λόγο τον δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν για λίγο διάστημα και όταν έρθει ο καιρός της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που ακούνε το λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις της ζωής, πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με το σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος εννοούνται όσοι άκουσαν το λόγο με καλή και αγαθή καρδιά, τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή. Αδέρφια μου εν Χριστώ, ο Ιησούς Χριστός στο σημερινό ευαγγελικό μας ανάγνωσμα εξήγησε με πολύ όμορφο και λεπτομερή τρόπο την παραβολή που ο ίδιος είπε σε όλο αυτόν τον πολύ κόσμο που τον άκουγε με προσοχή. Αφού πρώτα είπε την παραβολή και οι μαθητές του αναρωτήθηκαν για το νόημά της, ο Ιησούς τους απάντησε ότι σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίζετε τα μυστήρια της βασιλείας του, ενώ στους υπολείπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν. Γιατί άραγε όμως, ενώ μετέπειτα εξήγησε την παραβολή στον κόσμο, απάντησε κατά αυτόν τον τρόπο στους μαθητές? Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μεγάλου Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού δεν είναι σκοτεινές πνευματικές έννοιες, αλλά η παρουσία της Βασιλείας του Θεού που δεν μπορεί να οριστεί. Ο Άγιος Ιωάννης μας λέει ότι όταν κάποιος είναι απρόθυμος να κατανοήσει τις παραβολές του Θεού, αυτό οφείλεται σε απόρριψη της Βασιλείας του. Σημαντική επισήμανση εδώ είναι ότι ο Άγιος Ιωάννης μιλάει για τη θελημένη απροθυμία του ανθρώπου, αυτού δηλαδή που δεν θέλει καν να προσπαθήσει. Ο Θεός αφήνει στον άνθρωπο να έχει ελεύθερη βούληση, ώστε με τη θέλησή του να προσπαθήσει να κατανοήσει τις παραβολές που του δίνονται. Είναι από τις λιγοστές φορές που η ανάγνωση του Ευαγγελίου περιέχει και την ευθεία επεξήγησή του από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Θα παρακαλέσω σε όλους μας λοιπόν να αναγνώσουμε ξανά όταν μας δοθεί ευκαιρία το απόσπασμα αυτό και να αφήσουμε τον Θεό να ανοίξει τα μάτια και τα αυτιά μας διάπλατα. Μόνο όταν αφήσουμε τον Λόγο του Θεού να φωλιάσει μέσα μας, τότε θα δούμε πραγματικά την αγάπη που τρέφει ο Θεός για όλους μας. Ας αφήσουμε τον σπόρο του Θεού να εισέρθει στην καρδιά μας, την οποία εμείς θα πρέπει να καλλιεργήσουμε. Αυτός θα καρποφορήσει και θα παράγει όχι μόνο για εμάς, αλλά και για όλους γύρω μας καλό καρπό. Εύχομαι ο κήπος της καρδιάς μας να παράγει καλούς καρπούς σε αυτό τον κόσμο για να δοξάσει το Θεό στον ουρανό και να μας ανταμείψει με όλες τις επίγειες και ουράνιες ευλογίες.

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε και σήμερα το πρωί τις σκέψεις μας με τον τίτλο «Πόνος και δόξα». Στην Β' Κορινθίους 12 ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι τον άρπαξε ο Θεός στον Παράδεισο και μετά στο εδάφιο 7 διαβάζουμε τα εξής. «Για να μην περηφανεύομαι, ο Θεός μου έδωσε ένα γκάθι στο σώμα μου, έναν υπηρέτη του σατανά να με ταλαιπωρεί, ώστε να μην υπερηφανεύομαι. Γι' αυτό το αγκάθι τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο να το διώξει από πάνω μου και η απάντηση του Θεού ήταν «Όχι, δεν θα γίνει αυτό, σου αρκεί η χάρη μου γιατί η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα από αυτήν την αδυναμία σου. Με περισσότερη λοιπόν ευχαρίστηση θα καυχηθώ για τις ταλαιπωρίες για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Κυρίου». Ο Κύριος άρπαξε τον Απόστολο Παύλο στον Παράδεισο. Γνώριζε πολύ καλά τον κίνδυνο της υπερηφάνειας και έτσι προληπτικά φροντίζει να προστατεύσει τον Απόστολο Παύλο, παρόλο που ήταν άνθρωπος απίστευτης ταπείνωσης. Πώς το ξέρουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα, πότε πραγματοποιήθηκε η αρπαγή αυτή που αναφέρει στο εδάφιο 2? Μας αναφέρει πριν από 14 ολόκληρα χρόνια. Για 14 χρόνια κρατούσε αυτήν τη μοναδική εμπειρία της αρπαγής του στον Παράδεισο, χωρίς ποτέ να την αποκαλύψει σε κανέναν. Δεύτερον, προσέξτε πώς περιγράφει την αρπαγή και τη μεταφορά του στον ουρανό. Δεν μιλάει στο πρώτο πρόσωπο, αλλά στο τρίτο. Δεν λέγει «ανέβηκα στον ουρανό», αλλά «ξέρω κάποιον που αρπάχτηκε στον ουρανό». Πόση συστολή και ταπείνωση φανερώνουν τα λόγια αυτά. Είναι σαν να μας λέει «δεν μου άξιζε μια τέτοια εμπειρία». Τρίτον, αναγκάστηκε να προβεί σε αυτήν την αποκάλυψη εξαιτίας τους, λέει στο εδάφιο 11, «εσείς με αναγκάσατε». Τέταρτον, καυχέται για τον σκόλοπα εν της αρκή, καυχέται δηλαδή, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, για την αρρώστια, την αδυναμία, την ασθένεια. Είχε ασθένειες ο Παύλος και κάποια τον ταλαιπωρούσε ιδιαίτερα. Και ενώ προσευχόταν νύχτα μέρα για τους άλλους αδελφούς και τις εκκλησίες, αυτή είναι η μοναδική φορά που προσεύχεται για τον εαυτό του. Σκόλοψ στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κοφτερός, οξύς πάσαλος, εκείνο το παλούκι πάνω στο οποίο κάρφωναν τα κομμένα κεφάλια των εχθρών ή ακόμα το κοφτερό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν για λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις. Έχω, λέει, ένα σκόλοπα, έναν οξύ κοφτερό πάσαλο, κάτι που με βασανίζει πάνω και μέσα στο σώμα μου. Δύο πραγματικότητες είχε ο Παύλος στη ζωή του. Δόξα και πόνο. Ανέβηκε έως τρίτου ουρανού, είχε μοναδικές εμπειρίες και αποκαλύψεις, λέει, είδα οπτασίες, είδε τον αναστημένο Χριστό πράξεις 9, είδε σε όραμα τον Ανανία να έρχεται να τον διακονήξει πράξεις 9 πάλι, είδε τον Κύριο που τον καλούσε να φύγει από τα Ιεροσόλυμα για να γλιτώσει και να γίνει Ιεραπόστολος των Εθνών πράξεις 22. Δόξα και πόνος. Δεν ξέρω πώς ερμήνευαν οι υπόλοιποι την φοβερή του δοκιμασία, αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι αυτός ο πόνος ήταν για μένα μέγα δώρο. Με προστάτευσε από την υπερηφάνεια. Ξέρετε, ο σοφός Θεός γνωρίζει πώς να ισορροπεί τη ζωή μας. Οι ευλογίες, τα πλούτη, η υγεία, η επιτυχία που έχουμε στη ζωή συχνά λειτουργούν αρνητικά και μας οδηγούν στην υπερηφάνεια. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος επιτρέπει δοκιμασίες, αρρώστιες, αποτυχίες, βαριά φορτία, ώστε να μας ταπεινώσει και πάλι όταν είμαστε έτοιμοι να λυγίσουμε, μας δίνει ευλογίες. Υποφέρουμε και αρρωσταίνουμε γιατί είμαστε ανθρώπινες υπάρξεις και γερνάμε και περνούν τα χρόνια, δεν ακούμε καλά, δεν βλέπουμε καλά. Υποφέρουμε πάλι γιατί ήμασταν υπάκουοι στον Κύριο και έτσι προσκαλούμε την παιδεία του Θεού στη ζωή μας, Εβραίους 12, και άλλοτε πάλι δοκιμαζόμαστε και υποφέρουμε διότι ο Θεός
όλα αυτά τα χρησιμοποιεί ως εργαλείο για να χτίσει μέσα μας ισχυρό χριστιανικό χαρακτήρα, Ρωμαίους 5. Ο σκόλοπας, αυτή η αρρώστια, αυτή η σωματική δοκιμασία δόθηκε στον Παύλο ώστε να τον προστατεύσει από την αμαρτία της υπερηφάνειας, για να μην φουσκώσει και δικαίως, μάλιστα λόγω των μοναδικών εμπειριών. Ο Κύριος χρησιμοποίησε αυτήν τη δυσάρεστη εμπειρία για να τον κρατήσει ταπεινό. «Γιατί ο Θεός δεν ακούει την προσευχή μου? Είναι το παράπονο των ανθρώπων που πάσχουν και πονούν και υποφέρουν». Και ο Παύλος παρακάλεσε τον Κύριο και μία και δύο και τρεις φορές, αλλά θεραπεία δεν ήλθε. Δεν μας λέγει ο ψαλμωδός «Ω ακούον προσευχή, εισέ θέλει έρχεστε πάσα σάρξ», Ψαλμός 65:2. Ακούει τελικά ο Θεός ή απλά έτσι το αναφέρει η Γραφή? Ακούει ή δεν ακούει? Βεβαίως ακούει, αλλά ενώ ακούει δεν υπακούει. Η απάντηση ήρθε, η απάντηση δόθηκε και στην προκειμένη περίπτωση ήταν αρνητική. «Κύριε, θεράπευσέ με». Μπορεί να είναι η ένθερμη προσευχή σου και τα χρόνια περνούν και η απάντηση δεν έρχεται. Ο Θεός ενώ ακούει δεν υπακούει. Η υπακοή είναι δική μας υπόθεση και ευθύνη. Δεν απαντά θετικά γιατί γνωρίζει καλύτερα από εσένα και από εμένα και έχει σχέδια σύλληπτα για τον ανθρώπινο νου. Αλίμονο αν ο δάσκαλος υπακούσει το μαθητή που επιμένει ότι η γη είναι τετράγωνη ή ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην Αφρική. Ο μαθητής οφείλει να υποταχθεί στο δάσκαλο διότι μόνο εκείνος γνωρίζει τέλεια το μάθημα της θλίψης και επίσης γνωρίζει πότε και γιατί μας παραδίδει το μάθημα της θλίψης. Ο Κύριος επέτρεψε τον σκόλοπα για να προστατεύσει πνευματικά τον δούλο του. Τελικά ενώ ο Παύλος στην αρχή προσευχόταν «Κύριε απάλαξέ με από το σκόλοπα» και ίσως αργότερα μάλλον απρόθυμα τον αποδέχτηκε στη ζωή του, έφτασε η στιγμή που όχι μόνο τον αποδέχτηκε αλλά έγινε και αιτία καύχησης, διότι έτσι μέσα στην αδυναμία του μπορούσε ο Κύριος να δείξει τη θαυμαστή και μοναδική του δύναμη. Ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε, δεν ενδιαφερόταν για την αναγνώριση των ανθρώπων. Την αναγνώρισή του την ανέλαβε ο Θεός και αυτή στην ουσία ήταν η μόνη που μετρά και παραμένει αιώνια. Σημειώστε την αντίθεση του «κατεβιβάστην» Β' Κορινθίους 11:33 και το «ιρπάγιν» Β' Κορινθίους 12:2. Τη μια στιγμή κινδυνεύει να συλληφθεί για να τον εκτελέσουν και οι αδελφοί τον έβαλαν σε ένα καλάθι και τον κατέβασαν από ένα τείχος και την άλλη με το διαστημόπλιο του Κυρίου και με πιλότο το ζωντανό Θεό μεταφέρεται στον Παράδεισο και εκεί ακούγει λόγια ανεκλάλητα τα οποία δεν του επιτρέπεται να μεταφέρει σε ανθρώπους. Ο Κύριος προστάτευσε τον καλύτερο κυνηγό των ψυχών με το εργαλείο που λέγεται πόνος. Άραγε από τι προστατεύει εμάς με την αρρώστια, την αποτυχία, τον θάνατο κάποιου φίλου ή συγγενή ή οτιδήποτε άλλο επιλέξει ο Θεός να τοποθετήσει στο μονοπάτι της ζωής σου. Πόνος και δόξα. Και ο Θεός ξέρει να κρατά αυτήν την ισορροπία. Ήθε οι δυσκολίες στη ζωή να μας ταπεινώνουν και να μας βοηθήσουν να δούμε καθαρότερα τον Κύριο. Ο Θεός όλους πλούσια να μας ευλογεί. Αμήν.

0: Λίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ, μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Austin's home for international radio and specialty programs.
1: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
3: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest-running Greek-American program in the country.
4: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
5: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.

0: Boston since 1898. For more than four generations, the Cooperative Bank, TCB, has been helping their customers make their goals and dreams a reality. With locations in Rosendale, West Roxbury, Charlestown, and Jamaica Plain, their core values are to do the right thing, to draw strength from diversity, committed to their communities, putting their customers and people first. Again, here since 1898, the Cooperative Bank. To speak Greek or English, contact Irene Koletis out of the main office in Rosendale at 617-325-2900. Again, that's 617-325-2900, the Cooperative Bank.
1: Τοπική ποιοτική πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μια προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss it.
3: Good morning, Kalimera Stamati.
4: Kalimera, Kalimera, Kyriaki. Συγγνώμη, Κυριακή 11 Οκτωβρίου σήμερα, συνεφιασμένη Κυριακή, καθώς θα έχουμε ίσως και λίγες βροχές, αλλά όχι τίποτα σπουδαίο. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας, τι συνέβη και γιατί. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο Τραμπ, που χτες δήλωσε ότι έφτασε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Είναι η πρώτη φορά που είπε κάτι τέτοιο δημόσιο, αφότου ο Ζελένσκι επέκρινε έντονα τη συμφωνία του πρόεδρου Τραμπ για το ντίζελ που έκανε με τον Πούτιν. Το Σάββατο, χτες, η Ρωσία ήρε εν μέρη την απαγόρευση εξαγωγής ντίζελ, ενώ ταυτόχρονα έστειλε 5 κατευθυνόμενες βόμβες που έπληξαν κτίρια κατοίκων στην Ουκρανία, σκοτώνοντας 20 τουλάχιστον άτομα. Ο λόγος πίσω από όλα αυτά είναι η τιμή στα πρατήρια καυσίμων. Η μέση τιμή της βενζίνης στην Αμερική αυτή τη στιγμή είναι στο 4,36 δολάρια ανά γαλόνι και το ντίζελ αποτελεί βασικό κόστος για κάθε αγροτικό όχημα και φορτηγό μεταφορών. Οι εκλογές απέχουν μόλις 23 ημέρες. Η Ουκρανία ταυτόχρονα πλήττει συνεχώς τα ρωσικά δηληστήρια. Ο Τραμπ θέλει να σταματήσει αυτό και είναι η πρώτη φορά που ζητά δημόσια αλλαγή ηγέτη στην Ουκρανία. Η Ουάσιγκτον προσπαθεί να αγοράσει φτηνότερα καύσιμα, αλλά μόνο οι Ουκρανοί εκλέγουν τον πρόεδρό τους και μια συμφωνία που κλείνεται ερήμην ενός συμμάχου παραμένει να είναι συμφωνία που έγινε πίσω από την πλάτη του. Οι Ευρωπαίοι στις Βρυξέλλες και αυτοί πιάστηκαν στον ύπνο με αυτή τη συμφωνία, με πολλούς από αυτούς να μιλάνε ότι είναι μια συμφωνία με τον διάολο, όμως δεν έχουν τίποτα να αντιπαραθέσουν. Να πάμε στη Μέση Ανατολή και στην Σαουδική Αραβία, όπου εκεί οι Χούθη έκαναν επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ, προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων, πάνω από 300 τραυματίστηκαν. Με τον πρόεδρο Τραμπ να εξετάζει πλέον την συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας. Η αιτία είναι η επίθεση κάτω από την Σαουδική Αραβική ηγεσία που ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα, στην οποία οι Χούθη απαντούν πλήττοντας αεροδρόμια, βάσεις και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας δυσκολεύεται να προστατεύσει. Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα αποθέματα των αναχαιτιστικών πυράβλων αξαντλούνται. Είναι ένας πόλεμος που αφορούσε το στενό πέρασμα, τώρα έχει αποκτήσει ένα δεύτερο μέτωπο, το οποίο επεκτείνεται μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του πιο πλούσιου αεροδρομίου στον κόλπο. Εάν η Ουάσιγκτον εμπλακεί, ο πόλεμος με το Ιράν πάβει να είναι μια διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη και μετατρέπεται σε έναν περιφερειακό πόλεμο, τον οποίο η Τεχεράνη χρειάζεται απλώς να συνεχίσει να τροφοδοτεί. Στην Πολωνία να πάμε, όπου εκεί η αστυνομία εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση μετά την αποκάλυψη σχεδίου επίθεσης και δολοφονίας κατά του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αμήνης της χώρας. Ενώ στο Δελχή συνεχίζονται οι διαδηλώσεις και οι προσαγωγές των διαδηλωτών, καθώς είχαν αφήσει ελεύθερους εκεί νεαρούς ηγέτες της διαμαρτυρίας. Είναι το κόμμα που έχει αποκληθεί κατσαρίδες. Οι νεαροί διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από φοιτητικές οργανώσεις προσκύμενες στα αριστερά κομμουνιστικά κόμματα της Ινδίας, έχουν πραγματοποιήσει σποραδικές διαδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης του Δερχή το απόγευμα της Κυριακής τοπική ώρα και η αστυνομία τους απομακρύνει με οχήματα. Ο τυφώνας Ισαΐας έπληξε την Φλόριντα χτες το βράδυ και την Παρασκευή, μια καταιγίδα κατηγορίας 2, 100 μίλια η ώρα η ανέμη. Τουλάχιστον πάνω από 400.000 έχασαν την ενέργεια και το ρεύμα τους, 200.000 στην Αλαμπάμα. Να πάμε στην ελληνική επικαιρότητα και στην Ελλάδα μας, καθώς η υπόθεση της πρέσβεως Γκιλ Φόιλ διευρύνθηκε χτες το βράδυ με ένα τρίτο δημοσίευμα της Wall Street Journal. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στο Νταβός τον Ιανουάριο η νέο διοριστήσα πρέσβυρα καυχήθηκε για τους στενούς δεσμούς που έχει με Έλληνες μεγιστάνες, οι οποίοι, όπως ισχυρίστηκε, χρηματοδοτούσαν τα ταξίδια της. Κάθε νέο ρεπορτάζ αποτελεί μια μικρή ιστορία, αλλά συνολικά συνθέτει μια μεγάλη εικόνα σχετικά με το ποιος πληρώνει για την πρόσβαση ενός πρέσβη και ποιος έχει το δικαίωμα να θέτει ερωτήματα. Μέχρι στιγμής η Ουάσιγκτον έχει επιλέξει σιωπή. Προς το παρόν, μέχρι να ξεκινήσει επίσημα η έρευνα από το State Department. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε την Παρασκευή στην Ελλάδα μια ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, δημιουργώντας ένα περιθώριο δαπανών ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Η Αθήνα εξασφάλισε το μέτρο κατά αποκλειστικότητα και τα κονδύλια αυτά εξαιρούνται από το όριο δαπανών. Η Ελλάδα έτσι κερδίζει δημοσιονομικό χώρο από τις Βρυξέλλες για να προστατεύσει τα νοικοκυριά από την γεωπολιτική αναταραχή. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, καθώς η Παρασκευή ήταν πάρα πολύ θετική λόγω της συμφωνίας που έγινε για το ντίζελ. Ο Dow Jones ενισχύθηκε πάνω από 400 μονάδες, έφτασε στις 51.654. Το S&P 500 σημείωσε άνοδο περίπου 0,6%, πλησιάζοντας το ιστορικό ρεκόρ, και το Nasdaq είναι στις 27.366 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες έκλεισαν την εβδομάδα με κέρδη παρά το κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο την Πέμπτη. Ο λόγος ένας και απλός. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή μετά τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ ότι δεν θα υπάρξει πλήγμα, ενώ ο τεχνολογικός κλάδος ανέκαμψε μετά την ανησυχία για τα έσοδα και τα κέρδη της εταιρείας OpenAI. Η αγορά σημειώνει άνοδο βασιζόμενη σε μια υπόσχεση για την αγορά του ντίζελ και έχει αφαιρέσει τον κίνδυνο της μάχης και του πολέμου. Ωστόσο, οι ειδήσεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο από το Ριάντ και η κόντρα με το Ζελένσκι είναι ακριβώς αυτό που οι αναλυτές φοβούνται και μπορούν να επαναφέρουν τον κίνδυνο στο προσκήνιο. Τέλος τα αθλητικά μας νέα, στην Ελλάδα έχουμε το ελληνικό κλασικό. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στον Καρεσκάκης απόψε 2 το μεσημέρι ώρα Βοστόνης, 9 το βράδυ ώρα Αθήνας. Οι πράσινοι προηγούνται στη Super League με 5 νίκες σε 5 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω 5 βαθμούς και θέλει και αυτός τη νίκη για να μην μείνει πίσω. Οι πράσινοι θέλουν να αποδείξουν την κυριαρχία τους και ο Ολυμπιακός ουσιαστικά να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα με τον καινούριο του προπονητή. Οι Patriots υποδέχονται τους Raiders σήμερα στις 1 το μεσημέρι στο Gillette. 2-2 είναι το ρεκόρ μετά τη νίκη στο Buffalo. Οι Patriots θεωρούνται φαβοροί σήμερα με διαφορά 3,5 πόντων, στερούνται όμως τους δύο βασικούς τους cornerback. Στο ημίχρονο ο Άνταμ Βινετέρι θα παραλάβει το δαχτυλίδι του για το Hall of Fame. Τώρα, όταν λείπουν οι καλύτεροι σου cornerbacks, προσεύχεσαι να αποδώσει τα μέγιστα ο quarterback. Ο συγκεκριμένος, ο May,

0: 6946 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yannis Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071. Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you. And they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
2: Hello.
3: Έλα πουλάκι μου, τι κάνει?
2: Mom, Yaya is on the phone. Come.
3: Βρε, εσένα πήρα να ακούσω. Ας τη μαμά.
2: Mom, I don't understand her. Come here.
4: Έλα μαμά, τι κάνει?
3: Τι να κάνω εκεί που είστε? Δεν είπαμε να μάθει το παιδί ελληνικά?
4: Σου εξήγησα, δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο κοντά μας.
3: Κι όμως υπάρχει. Το The Greek Online School.
4: Τι είναι το The Greek Online School?
3: Το ελληνικό σχολείο που ψάχνεις. Διαδικτυακό σχολείο ελληνικών. Να δω τι δικαιολογία θα βρεις τώρα. Δίνουν και δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Ήταν τόσο απλό που μόλις σας το έκλεισα εγώ το δοκιμαστικό.
5: The Greek Online School since 2012 with a stamp of approval of Yaya and Papu.
6: For more info, go to thegreekonlineschool.com.
7: Athena International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Athena International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
8: Looking for a business advisor? Nick Papakirikos offers a variety of business services to help grow your business. Services include proactive business tax planning, financial statement preparation, as well as business profitability and performance analysis, consultation and assistance with your lender financing, and business planning to help you pursue your goals. For any inquiries, contact Nick Papakirikos at nick@papakirikoscpa.com and at 617-415-5015. Or visit his office at 60 Leo Birmingham Parkway in Boston. Nick Papakirikos, Certified Public Accountant.

0: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό Πλωμάρι Ούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή στο website www.giannisdistributing.com.
1: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας. Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
2: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή μετά το αιματηρό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν 309, πολλοί από τους οποίους σοβαρά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Καναδάς εξέδωσαν ταξιδιωτική προειδοποίηση προς τους πολίτες τους μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Οι Αμερικανοί που εργάζονται για την κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίζουν ειδική άδεια προκειμένου να διέρχονται από το αεροδρόμιο. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Ρώσος ομολογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος με την Ουκρανία, ο οποίος μένεται από το 2022. Η τροπική καταιγίδα Ισαΐας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 άνθρωποι στις νότιες πολιτείες, όπου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Πυρκαγιά ξέσπασε σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης και απομακρύνθηκαν προληπτικά 40 ασθενείς. Η φωτιά εκδηλώθηκε στη στέγη πρόσθετου κτηρίου του νοσοκομείου, το οποίο ήταν άδειο λόγω εργασιών ανακαίνησης. Μετά τις κινητοποιήσεις στην Ισπανία για τη στεγαστική κρίση και οι Πορτογάλοι ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους για τα υψηλά ενίκια και την αύξηση του κόστου ζωής. Μακελιό σημειώθηκε στην πόλη Ήρη της Πενσιλβάνια όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε σπίτι, σκοτώνοντας 9 ανθρώπους, ανάμεσα τους 2 παιδιά, πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Η Κέιτ Ζακαράια επιλέχθηκε ως η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου μετά την αποχώρηση της Κάρολιν Λίβιτ από τη θέση αυτή τον Αύγουστο. Πρόκειται για μια δικηγόρο συντηρητική σχολιάστρια προσκύμενη στο κίνημα Μάγκα. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,83% και στις 51.654,95 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,12 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, την Τρίτη στις 11 η ώρα παίζουν οι Bruins με τους San Jose Sharks. 144-106 κέρδισαν οι Celtics τους 76ers και θα παίξουν την Τετάρτη στις 2.30 με τους Charlotte Hornets. Με τους Las Vegas Riders παίζουν την Κυριακή, σήμερα δηλαδή, στη μία οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Νεφελώδης ο καιρός σήμερα, με πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι και τον υδράργυρο στους 50 βαθμούς, στους 67 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με συννεφιά και στους 64 την Τρίτη με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For New England weather, Solomon Tire is with great deals all month long. Save up to $110 instantly when you buy 4 Bridgestone tires. Or save on 4 Michelin tires with $70 instant savings and $80 in rebates for a total of $150. Or get up to $100 instantly with the purchase of 4 Nokian tires. And don't forget, all-weather tires and winter tires are available now.
2: Don't miss these special deals all this month only at Solomon Tire.
3: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
4: Hi, this is John Catsimatidis. Listen to my show, The Catch Roundtable, every Sunday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
5: Hi, this is Peter Gavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1-2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
6: Hey, Grecia and Echoes family. This is Mike Jannetty, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Jannetty's Disco Dance Party featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.
7: From humble beginnings, dating back to 1914, when Athens Spiliotopoulos was cleaning linens and peddling his products by bicycle, to the 6,000 fish workers on Boston's waterfront, to today, where 7,500 businesses in New England, hospitals, commercial accounts, food services, universities, and more, partner with Crown. Crown provides work uniforms and corporate apparel. Crown provides restaurant uniforms, chef wear, and waitstaff apparel. Crown offers facility services and janitorial supplies, laundering to the highest standards. For a full spectrum of Crown services, visit the World Wide Web at crownuniform.com or call toll-free 1-800-221-2725. Choose Crown.
8: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Keely, a WNTN Boston intern. Today we are going to talk about how the Greeks invented the modern shower. In 100 BCE, a shower was when someone, usually a servant, would pour water through a hole in a wall on the person being showered. The water used for showers was typically cold, as using warm water was considered unmanly at that time. This version of the shower would eventually lead to the popularity of public showers with plumbing and well-carved shower heads. These public showers were mainly in gymnasiums for athletes. Whenever you are taking a shower, you can thank the Greeks. This message is brought to you by the Bouboulis family.
9: Shout out to the Bouboulis family, particularly Zorzis Bouboulis. He, along with George Tsitsopoulos and Michael Terzakis, they chaired the St. Athanasios Golf Tournament this past Thursday. Great day at Red Tail out there at Fort Devens. Beautiful part of the state, particularly this time of year. Time in our studios is approaching 10 minutes past 11 o'clock. 11 και 10 δείχνει το ρολόι στο στούντιο όπου είναι, έρχονται και οι bench warmers, Billy Galatis, Nick Ypsilantis, Nick Markopoulos on their way, expecting a full bench for our final hour programming. And don't forget, Peter Kakridis' Greek Voice of America, the GVA, that'll follow us, and then John Katsimatidis today from 3 o'clock to 4 o'clock right here. All on WNTN Radio. I just got the nicest text message from Emily Gartaganis. Kalimera, Emily. Kalimera, Ted. Orea pikilia tragudion. Keep up the good work. We will. Shout out to the Gartaganis family, Emily and George of Belmont and Stemnitsa. All right, let's just keep the music going on this Sunday morning.

0: first and create smart, effective financial plans for your family or business, give Manny a call at 12 Point Management, 617-212-8343, 617-212-8343.
1: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The rehabilitation department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.
2: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
3: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
2: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
4: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-5655 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.

0: Looking for some adventure in your life?
1: Hi, this is Debbie Dedarian Demetriadis of Edgewood Travel.
0: Climb Mount Everest, swim with the dolphins,
1: safari in Africa,
0: ski the Alps,
1: cruise the Aegean.
0: No matter what you want to do and wherever you want to do it,
1: we at Edgewood Travel are ready to get you there.
0: Call us at 508-668-2636 or visit our office at 969 Main Street in Walpole. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel. Our phone number again is 508-668-2636. Like us on Facebook, Twitter, and Instagram.
2: Η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι η προστασία της οικογένειάς σας, του μέλλοντος και της δουλειάς σας. Σκεφτείτε ότι τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είναι οικονομικά ασφαλή, ακόμα και αν δεν είστε εκεί να τα προστατέψετε. Κάντε το δικό σας πλάνο ζωής σήμερα. Η Τζοάννα Αντωνόπουλος είναι εδώ για να σας διαβεβαιώσει ότι η οικογένειά σας είναι προστατευμένη. Με ελαστικά προγράμματα και τη σωστή καθοδήγηση, βρείτε το τέλειο πλάνο ασφάλειας ζωής που θα καλύπτει τις ανάγκες και φυσικά τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Δώστε στους αγαπημένους σας ένα δώρο, το δώρο της οικονομικής ασφάλειας. Καλέστε σήμερα την Τζοάννα Αντωνόπουλος στο 781-894-7000 ή στείλτε της email στο joanna@atlanticplanning.com. Γιατί η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι μία υπόσχεση σε αυτούς που αγαπάς. Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο. Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Ιδιοκτήτες, οι Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Συνεχίζουμε με την ελληνική φωνή και αμέσως θα ακούσουμε ορισμένα ωραία χορευτικά τραγούδια.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Ρεστόραν, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστόραν, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Σήμερα θα συνεχίσω με το CD που ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα στην βραδινή εκπομπή του Βαγνίου Σουτάκη Αθηναίου, με μια ωραία επιλογή από χορευτικές αναμνήσεις. Την πρώτη βραδιά ακούσαμε Slow Swing και Fox, τη δεύτερη βραδιά Bolero και Samba, τη τρίτη βραδιά Tango, και σήμερα λέω να ακούσουμε, να ακούσουμε ωραία βαλσάκια με το φωνητικό συγκρότημα του αείμνηστου Τάκη Αθηναίου.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολουθών, άγγελο δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender.

Μία για 28 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με μειωμένο το σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, από τις 6 και μετά στο AM, και θα μειωθεί από τις 5, από την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα πάντα με τον χειμερινό κανονισμό του FCC. Συνεχίζει το σήμα να ακούγεται μέσα στο 128 με παράσιτα όπου υπάρχουν αντένες άλλων σταθμών, αλλά αν θέλετε να έχετε πλήρες σήμα 100% 12 μήνες το χρόνο, παρακαλώ συντονιστείτε στο ίντερνετ wntn.com. Και οπωσδήποτε για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούδιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300, και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζωνα Βοστόνη, η Ομοσπονδία Νεομηχανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας προσκαλεί όλους στον εορτασμό του Όχι του 40 την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2 με 6 το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο της Μαζακουσέτης στη Βοστόνη και ειδικά στην αίθουσα McCormick Snowden Hall στο 100 Morrissey Boulevard, Dorchester, είσοδος ελεύθερη με πληρωτέο το πάρκινγκ. Προφανώς δεν υπάρχει καμία ελληνική αίθουσα διαθέσιμη την ημέρα εκείνη. Ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. That's the annual Radiothon of the Hellenic Nursing Home coming up on test program Sunday, November 8th, Friday, November 13th and Sunday, November 15th. And on my program, the two Sundays. And of course, we urge you to call in those days and make your pledge.

Έχω για σας, όπως κάθε Κυριακή, μια σύντομη ανασκόπηση της εβδομάδας. Στην Ελλάδα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, μέσα σε ένα χρόνο, το 2025, οι θάνατοι ανήλθαν σε 121.000, ενώ οι γεννήσεις ανήλθαν σε 65.000. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αλλοιείς σε όλη τη χώρα. Στο επίκεντρο βέβαια τα καύσιμα, το κόστος των καύσιμων, ψηφιακά μέτρα και αυξημένο κόστος λειτουργίας. Στα παγκόσμια νέα, η ροή πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ έχει διακοπεί τελείως και ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν συμφώνησε να προμηθεύσει τις ΗΠΑ και τη διεθνή αγορά με μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου, 300.000 τόνους δίζελ άμεσα, 500.000 τον Νοέμβριο και στις τόνους, λέμε έτσι, τόνους τον Νοέμβριο και στη συνέχεια 1,1 εκατομμύριο τόνους. Άρα λοιπόν, οι Ευρωπαίοι, Βρυξέλλες, Βερολίνο και Λονδίνο λένε ευχαριστώ, δεν θα πάρουμε. Άρα λοιπόν, το παίρνει για την Αμερική για να μειώσει τις λιανικές τιμές, δηλαδή χαλαρώνει τις κυρώσεις 4 ετών εν ώψη εκλογών. Και μετά τι θα γίνει, είναι το μεγάλο ερώτημα. Ταυτόχρονα κάλεσε το λαό της Ουκρανίας να κατεβεί σε εκλογές και να βγάλει από τη μέση τον πρόεδρο Ζελένσκι ως εμπόδιο για ειρήνη εκεί. Σε αυξημένο συναγερμό βρίσκεται η Σαουδική Αραβία μετά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ από Ιρανικούς πυράβλους ή από την Ιεμένη, με 12 θύματα και πάνω από 300 δραματίες. Στην Πορτογαλία σήμερα μαζικές διαδηλώσεις για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Στην Αμερική μας, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα μεταδώσει ζωντανά από τα κανάλια και από το ίντερνετ την εκτέλεση από στρατιωτικό απόσπασμα πρώτη φορά σε δεκαετίες του φανατικού Παλαιστίνιου που το 2009 σκότωσε 13 άτομα στη στρατιωτική βάση Fort Hood στο Τέξας,

the New England Patriots. Παίζουν τώρα στο Foxborough με τους Raiders. Go Pats! Και έξαλλος πάλι ο κύριος Τραμπ παραπονέθηκε παγκοσμίως. Διευθέτησα 8 πολέμους. Συνέλαβα έναν βίαιο δικτάτορα. Σε ποια χώρα είναι? Πάρα πέρα. Στην Βενεζουέλα, ε. Εμπόδισα το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, το οποίο δεν αληθεύει, και δεν μου έδωσαν το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Χρόνια τώρα δεν θα καταλάβει, δεν θέλει να καταλάβει τι θα πει Νόμπελ Ειρήνης.

Και την περασμένη εβδομάδα είχαμε θέμα στην Ελλάδα με την πνίκα. Ναι, την πνίκα. Το βραχώδη λόφο απέναντι από την Ακρόπολη. Εκεί που οι πολίτες της αρχαίας Αθήνας συγκεντρώνονταν για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τις υποθέσεις της πόλης. Από το βήμα λοιπόν της πνίκας πέρασαν σημαντικές μορφές της αρχαιότητας, όπως ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης, ο Περικλής, ο Δημοσθένης και πολλοί άλλοι. Προς το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. οι συνελεύσεις των Αθηναίων μεταφέρθηκαν στο θέατρο του Διονύσου, αλλά η πνίκα διατήρησε τον ιερό χαρακτήρα της. Στις 8 Οκτωβρίου 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απευθύνθηκε σε μαθητές του Βασιλικού Γυμνασίου και μίλησε για τον αγώνα του 21, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι επαναστατημένοι Έλληνες και την ευθύνη της νέας γενιάς για το μέλλον του κράτους. Η Ομόνοια, η Μόρφωση και η Ελευθερία αποτέλεσαν βασικούς άκρονες του μηνύματος του Κολοκοτρώνη προς τους νέους. Στον 20ο αιώνα, το 59, ο Γάλλος Υπουργός Πολιτισμού Αντρέ Μαλρό μίλησε στον ιστορικό χώρο της πνίκας, αναδεικνύοντας τη θέση της ελληνικής αρχαιότητας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2017, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Μανουέλ Μακρόν, επέλεξε την πνίκα για να μιλήσει για το μέλλον της Ευρώπης, τη δημοκρατία και την ανάγκη ανανέωσης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, προειδοποιώντας ότι η διάλυσή της θα συνιστούσε ένα είδος πολιτικής και ιστορικής αυτοκτονίας. Λοιπόν, προχθές Πέμπτη απόγευμα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε για America First και για την εθνικιστική ατζέντα του Τραμπ, τελείως εκτός τόπου και θέματος του ιστορικού χώρου της πνίκας. Του το σύστησε βέβαια η πανταχού παρούσα κυρία πρέσβης Κίμπερλι Γκέλφοϊλ, η οποία φημολογείται ότι ίσως ανακληθεί λόγω οικονομικών ατασταλιών εδώ στα Ηνωμένα Πολιτείας.

Α, ναι, και το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Φιλίππου εκ των 7 Διακόνων και Θεοφάνους του Γραπτού. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 28 Σεπτεμβρίου, Βαρούχ προφήτου, Χαρίτωνος ομολογητού, Νεοφίτου και Αυξεντίου Οσίων. Χρόνια πολλά στους εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 11 Οκτωβρίου, το 787 μετά Χριστόν, η 7η Οικουμενική Σύνοδος στην Νίκαια καταδικάζει τους οικονομάχους και τους οικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική υπόκληση. Παρακαλώ. Το 1811, σαν σήμερα, ο Αμερικανός ευρέτης John Stevens και ο γιος του Robert Livingston Stevens θέτουν σε κίνηση το πρώτο ατμοκινούμενο ferry boat. Το 1828, κοινή επιχείρηση Αλγερινών πειρατών και τουρκικών στρατευμάτων στη Μύκονο, οι γενναίοι Μυκονιάτες με επικεφαλής τη Μαντώνα

Ο Μαυρογιάννους αποκρούν την επίθεση και τους ρίχνουν στη θάλασσα. Αμέ. Το 1922, συνθήκη κατάβαψης του Πυρός, υπογράφουν Ελλάδα και Τουρκία, ένα μήνα μετά την μικρασιατική καταστροφή, αναγκαστικά βέβαια. Το 1944, οι υποχωρούντες Γερμανοί βομβαρδίζουν Αθήνα και Πειραιά και καταστρέφουν το λιμάνι του Πειραιά. Το 1954, κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ, η Viet Minh αποκτούν τον έλεγχο του Βορείου Βιετνάμ από τους Γάλλους. Το 1968 οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν στο διάστημα το πρώτο επανδρωμένο διαστημόπλοιο, το Apollo 7. Το 1973 τους 2000 φτάνουν οι νεκροί στη Χιλή, ένα μήνα από τη μέρα που ανέλαβε την εξουσία η Χούντα του Αυγούστου Πινοσέτ. Και τέλος σήμερα, 11 Οκτωβρίου το 1989, έρχονται στα χέρια με την αστυνομία έξω από το συνοδικό μέγαρο της Μονής Πετράκη στην Αθήνα, οι υποστηρικτές του πρώην Μητροπολίτη Λάρισας Θεολόγου. Και δεν θα ξεχάσω την εικόνα στην τότε τηλεόραση που μόλις είχε πρωτοέρθει την Αμερική από Ελλάδα. Ένας ιερέας έσπρωξε μια κυρία, της λέει: «Κυρά μου, να πας στο σπίτι σου να φτιάξεις τα κεφτεδάκια του άντρα σου και να μην κατάβεσαι σε αυτές τις υποθέσεις». Columbus Day αύριο έχουμε. Ναι, commemorating Christopher Columbus's landing in the Americas. While the holiday serves as a celebration for Italian Americans, it is also a reminder of the country's ugly past. Αυτά τα υπόλοιπα. Σήμερα πάντως γίνεται η παρέλαση στη Βοστόνη. Μάλιστα. Παρέλαση του Κολόμβου.

Την περασμένη Δευτέρα, στο ημίωρο των Αλφόνσο Κάκου 6.30 με 7, ακούσαμε αθάνατα λαϊκά τραγούδια με στίχους του Αλέκου Σακελαρίου. Ένα από αυτά, το θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας.

Τρίτη βράδυ, στο ημίωρο Αλφόνσου Κάλκου, ακούσαμε συνθέσεις του Γιώργου Μιζάκη. Μία από αυτές, για την πόλη πάνω και τον Γιάννη Καραμπεσίνη.

En hacermos χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Dining. Μάλλον στο Ball Square Fine Wines του Κριστιανού στο Σάμερβιλ θα βρείτε κρασιά Αμερικής, Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας και τη μεγαλύτερη συλλογή ελληνικά κρασιά σε τιμές γειτονικές. Έχουν τώρα και μια μεγάλη συλλογή από τυριά από όλο τον κόσμο, οργανικό μέλι, ελιές καλαμάτας και άλλες νοστιμιές. Ball Square Fine Wines, 716 Broadway, γωνία Willow Street στο Σάμερβιλ, με τηλέφωνο 617-623-9500. Discover the vine less traveled, Ball Square Fine Wines. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Τετάρτη βράδυ στο ημίωρο Αδελφών Σκάλκου ακούσαμε τραγούδια, συνθέσεις και με στίχους του Θόδωρου Κολοκοτρώνη.

Πέμπτη βράδυ στο Ημίωρο ακούσαμε συνθέσεις της Γιάννη Παπαϊωάννου. Μία από αυτές ερμηνευμένη από την υπέροχη καλλιτέχνη Ελένη Βιτάλη.

0: Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνων σημειώστε 617-325-0186. Και στο Jimmy's Brosley Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιο, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. Μάλιστα, τώρα το χειμώνα, ο Μανώλης άρχισε ήδη πάλι να μαγειρεύει σούπα, φακές και φασολάδα. Το καλύτερο χειμωνιάτικο ελληνικό φαγητό. Περάστε και το δοκιμάστε το. Jimmy's Broad Street Diner, 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

τσιγάρο. Πολλές και κλείνω σιγά σιγά με την υπέροχη σύνθεση του Γαζετάκη με στίχους Νίκου Γκάτσου και με τον Μανώλη Μητσά. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να έχετε μια ευχάριστη υπόλοιπη Κυριακή, μια ευχάριστη εβδομάδα. Καλή ανάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ένα θρησκευτικό πρόγραμμα αραβικό και ένα πρόγραμμα από τη Νέα Υόρκη και στις 4 ελληνική μουσική όλη τη νύχτα. Γεια χαρά!